0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

quietly.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Glow 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό που νιώθεις κι εσύ, βγες και πάρα απ' τη βαρά.

0: Ρώμα 2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: En Glow 89,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφεράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στο πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: 2,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Τηλεφωνεί στο δημό σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Barron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, ένα κομμάτι αγάπης, πάθους, ποιητικής αποξένωσης, σεξουαλικής αυτονομίας και αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ.
1: Πώς να σου πω ότι φταίω, πώς φταίω για όλα εγώ? Πώς να σου το πω αφού φταίω, αφού τα λόγια να βρω δεν μπορώ? Γυρνάω τα βράδια στους δρόμους, γυρνάω μήπως σε βρω. Γυρνάω στους δρόμους, σε μπαρ, σε φαγάδικα, σε κάτω.

0: En Glow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Και έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

89,2.

Πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διά όλες

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys, στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
4: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Ράδιο.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
5: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25235.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε

0: πάλι περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμερίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο Εΐμ Φρόντζου.

Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, Δερβισάκι. Εγώ θα φτιάξω καινούριο.

0: 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
10: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Thrax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Ενπλό 89,2.
1: Πριν μερικά χρόνια ήρθε μια μέρα που δεν ξημέρωσε και ο χρόνος σταμάτησε. Από εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα διασχίζω νοερά τον κρύο διάδρομο της φυλακής με τα χέρια λυμμένα και το βήμα ελεύθερο, κλειστρώντας πίσω στο ζεστό μου κρεβάτι, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

κρεμασμένο σε ένα δάκρυ, τον αέρα μου τους φίλους, τα βιβλία μου μια λύση, όλα αυτά που έχω χάσει.

0: Διπλό 89,2.
1: Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

moreña, la mina cui se non mo, tot thar

σαν των παιδιών αχνούδια. Αν είχα μια νυχτή αγκαλιά.

άγνος καθάριος φως. Δεν θα ξανάρχιζα απ' αρχής.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκρανάς.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
9: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξία 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Enplo 89,2 FM.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
13: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Ξεκινάει η σύνοδος ΝΑΤΟ, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ. Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες 32 χωρών του ΝΑΤΟ συναντούνται στην Άγκυρα σήμερα για μια κρίσιμη σύνοδο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από τους συμμάχους αφοσίωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θεωρεί πως η αμυντική βιομηχανία πρέπει να ρισκάρει περισσότερο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Πάμε όμως τώρα στην Τουρκία, η οποία υποδέχεται σήμερα στην Άγκυρα τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου, δύο ακόμη δημοσιογράφοι συνελήφθησαν. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κάνουν λόγο για τυφλές και αυθαίρετες επιχειρήσεις εν ώψη της συνόδου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τουρκική κυβέρνηση θέλει να προβάλλει την ετοιμότητα και τον κεντρικό ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ριάννα Φερεντίνου.
15: Ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Τουρκίας αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει, όπως είπε, το μέλλον της συμμαχίας. Ο Φιντάν δήλωσε ότι η συλλογική άμυνα παραμένει θεμελιώδη στοιχείο του ΝΑΤΟ, αλλά το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει, είπε. Αυτό που έχει σημασία τώρα, τόνισε, είναι η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η υπηρεσιακή ετοιμότητα. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής, μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική συμμαχία, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η εφαρμογή των περσινών δεσμεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης ότι οι σύμμαχοι θα διαθέσουν το 5% του αγκαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στην άμυνα έως το 2035. Όμως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην άφιξη του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα αργότερα σήμερα, όπου θα γίνεται εκτός από τον Πρόεδρο Ερντογάν στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο Ετιμεσγκούτ. Θα συνοδεύεται από μεγάλη αντιπροσωπεία, όπου θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ. Η αμυντική βιομηχανία αναμένεται να είναι το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα stealth μαχητικών F-35. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, υπήρξε διαφωνία για τον τρόπο που ο Τραμπ θα επιδιώξει να παρακάμψει του περιορισμού του Κογκρέσου και της Αμερικανικής νομοθεσίας, αρκεί άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει με ανταλλαγή επιστολών. Για τον Τραμπ είναι απλώς θέμα εμπιστοσύνης και φιλίας, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προτίθεται να αξιοποιήσει αυτή τη φιλία προς όφελος του γενικότερου καλού για ολόκληρη την οικογένεια του ΝΑΤΟ. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάν Φερεντίνου.
14: Και από την Άγκυρα πάμε στη Λευκωσία, καθώς οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου ενδέχεται να δώσουν και μια νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Λουκιαλό Λυρίτσα.
16: Στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της Λευκωσίας, καθώς εκτιμάται ότι οι διπλωματικές διεργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Συνόδου μπορούν να διαμορφώσουν το πολιτικό momentum για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Συγκεκριμένα αύριο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με βασικά θέματα συζήτησης στις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο το μήνυμα ότι η περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας συνδέεται με μια πιο επικοδομητική στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και το αυξημένο ενδιαφέρον της Τουρκίας για στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να ασκηθεί πολιτική πίεση εν ώψη των επόμενων πρωτοβουλειών των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού. Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την επικείμενη πενταμερή αποτυπώνεται και σε σχετικό δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας με τον Ταϊπ Ερντογάν, στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε συζήτηση της περιφερειακής κατάστασης και των εν εξελίξη διπλωματικών προσπαθειών του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.

0: σεισμού στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μία φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολύ προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνα στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως, περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μία τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
1: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας.

μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά το αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ζήσεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη. Για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: η περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κόμμα 2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: En Glow 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Μιχάλης Κανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: νούμερο 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Radio.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου νοσφαιρά του. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Thrax Fans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

την παίζουμε εσύ. Βούνα στα μάτια σου παραλία και η κόλαση.

0: Διπλό. 89,2.
1: Βρες την Electronet, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: ξέρει η Διονυσία, παιδιά, είναι η καλύτερη συντονιστήρια εδώ, όχι τυχαία πράγματα τώρα. Και έχει και το όνομα της αγαπημένης μου γενιάς της Διονυσίας. Και του ξάδερφού μου, του Διονύση. Συμπαθέστατη Βάβαλη, φυσικά.
1: 89,2.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι διάβασα τώρα και με χαροποίησε πάρα πολύ. Η Ντάρα, η κοπέλα που κέρδισε, η καλλιτέχνητα που κέρδισε τη Eurovision. Μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ το τραγούδι της, έτσι. Οκ, δεν είχε ξεχωρίσει, δεν ξέρω, χάρηκα που κέρδισε. Ήταν τουλάχιστον ένα αξιοπρεπέστατο τραγούδι και δεν κέρδισε το Ισραήλ. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Ότι λέει ότι την όθησε ο άντρας της να πάει στη Eurovision. Δεν είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, να έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου. Εκεί που εσύ, με συγχωρείτε κιόλας, κολώνεις. Εκεί που λες, μωρέ, δεν ξέρω αν θα είμαι καλή, δεν ξέρω αν μου πάει αυτό, μήπως φαίνεται λίγο παραπάνω η θηλυκότητά μου, μήπως είναι λίγο πιο έντονο. Να έχεις ένα να σου χώσει μία, να σου πει πήγαινε, μωρέ. Τράβα, τράβα σαν πέρα που λένε και στο χωριό μου. Πήγαινε και στη Eurovision, φόρα και το φόρεμα, κάνε και αυτό. Ρε παιδί μου, αυτό είναι δώρο να το έχει τη ζωή σου. Γι' αυτό θέλω να επιθυμίσω στον εαυτό μου, κυρίως και σε εμάς που έτσι συζητάμε, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε άτομα στην καθημερινότητά μας που, ρε παιδί μου, μπορείς να τους λύσεις ένα προβληματισμό σου, κάπου να κουμπιάζεις και όλα αυτά, και να σου λένε, όχι ρε παιδί μου, δοκίμασέ το, είναι μικρή η ζωή. Αν δεν το δοκιμάσεις, πώς θα το καταλάβεις? Παιδιά, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αν δεν το δοκιμάσεις, πώς θα καταλάβεις αν κάτι είναι για σένα ή αν κάτι δεν είναι? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πώς το νομίζουν αυτό. Πρέπει, σήκω, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Χωρίς ρίσκο, δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει τίποτα.

να ρισκάρεις. Βάζεις εσύ το άλλο μισό και το άλλο μισό το βάζει το σύμπαν. Και όσο σε περίεργη φάση και αν είσαι, μπορεί να είσαι λίγο μοναχικός αυτόν τον καιρό. Να μην είναι φίλοι σου κοντά ή να μην έχεις φίλους επίσης. Μπορεί να μην είσαι καλά οικονομικά, να θες να φύγεις από αυτή τη δουλειά, να θες να φύγεις από αυτή τη χώρα, από την οποιαδήποτε χώρα. Πίστεψέ με, θέλει και ένα μικρό ρίσκο. Όχι τώρα που είναι ανάδρομος Ερμής, αλλά τώρα που είναι ανάδρομος Ερμής, κάνε τον απολογισμό σου. Και μετά τσουπ. Κάνε τα σχέδιά σου. Σιγά σιγά, θέλει όμως ένα μικρό ρίσκο, αλλιώς δεν γίνεται. Ακούμε Ξαξάκες και νησί.

0: Όντως. Πολύ ωραίο αυτό, να μην σε νοιάζει αν βρέχει. Τα πάντα, τίποτα. Και όταν χαράζει,
1: να σε φιλήσω πάλι.
0: Να δώσεις και αυτό το φιλί στην ανατολή του ήλιου. Αχ, επες μας και το προφίλ, όχι για μένα, για ένα φίλο. Ποιο προφίλ λέτε ρε παιδιά? Ωραία μουσική λέει εδώ Σωτήρης, χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Α, αυτό λες. Τέλος πάντων Ηλία, μη λες πολλά. Παράδεισος. Παύλος Παυλίδης, θα το αφιερώσουμε εδώ στο φίλο τον Κώστα, που ζήτησε Παύλο Παυλίδη. Αυτό το κομμάτι το έχουμε ξαναβάλει στην εκπομπή, για πάμε λίγο.

Παύλος, λοιπόν, Παύλος Παυλίδης. Αγαπάμε Παύλο εγώ, Παυλίδη. Δεν ξέρω φέτος ποιοι πήγατε στη συναυλία στο Ριλής. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή του. Σύμφωνα με βιντεάκια που είδα, έτσι, γιατί εγώ φέτος δεν πήγα, πήγα πέρσι, που ήταν επίσης πάρα πολύ ωραία. Ναι, και η Αγγλία θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικότερα θέλουν προσοχή τα ταξίδια και πολλά λεφτά. Εύχομαι, παιδιά, εάν επιθυμείτε να κάνετε ταξίδια, να τα καταφέρετε, να ταξιδέψετε στους προορισμούς. Γενικά δεν είναι όπως παλιά, Διονυσία, έχεις δίκιο, γιατί πλέον δεν ξέρεις και τι γίνεται έτσι. Γίνονται όλα τόσο ξαφνικά και τόσο περίεργα. Που λες, οκ, εντάξει. Και οι τουρίστες σε αυτό το μέρος, πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό. Γι' αυτό θέλει λίγη προσοχή και συντονισμό. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που ζήτησε εδώ ο Σωτήρης. Δεν πειράζει ο Οδυσσέας Τσάκαλος. Στην ουσία αυτό ζήτησε, πάμε να το ακούσουμε.

0: το βρίσκω το τραγουδί, αγαπημένη φίλη εδώ από Ρόδο, θα το ψάξω λίγο καλύτερα. Λέει εδώ Σωτήρης ότι εκείνος μια περίοδο λέει, πήγαινε λέει στη Μυτιλένη και η βαλίτσα του πήγαινε στην Κρήτη. Και από ό,τι διαβάζω μάλλον συνεχίζεται η ιστορία, γιατί μάλλον εγκλωβίστηκες λες εδώ στη Μυτιλένη. Επίσης η Διονυσία λέει έτσι για το μεγαλύτερο της έρωτα που είναι από τη Μυτιλένη. Πήγε στενό περίεργο που πάω στη Μυτιλένη τώρα, αλλά είναι όντως ένα... Είναι μαγικό μέρος. Είναι μαγικό μέρος από τα αρχαία χρόνια τότε. Και είναι περίεργοι άνθρωποι με τη Λίνια. Ψυχολόγητοι, κανείς δεν μπορεί να τους καταλάβει. Πάρα πολύ περίεργο. Δεν είναι τυχαία που έχουν γραφτεί, που έχουν πει, μάλλον ο σοφός λαός λέει τόσα γνωμικά. Πάμε να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο κομμάτι. Σ' αγαπάω ακόμα, που ζήτησε η Διονυσία. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Για ένα ακόμα τσιγάρο.
0: Είναι, θέλω να σας πω, το ιταλικό τραγούδι, το «Certe cose si fanno».

ταιριαστικό τραγούδι, έτσι. Απίστευτο, φοβερή επιλογή Διονυσία. Σε ευχαριστούμε πραγματικά που τη μοιραστήκε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι που ζήτησε ο Χρήστος. Έγινε Chris, εδώ το έχω. Φάλτσα με νεξεδιά, Λάκης Παπαδόπουλος. Από το άλμπουμ Τα πρώτα μου τραγούδια. Άρα Διονυσία, λέει ο Chris. Πάμε λίγο.

πολύ πολύ χαιρετίζω το μαράκι μας. Γεια σου Αντώνη, το Βασίλη μας, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου ξανά. Τώρα μπήκα και το είδα και από εδώ. Να χαιρετίσω το φίλο τον Ηλία. Αχ ρε παιδιά, πόσο λίγο μας έχει μείνει. Ναι, Σωτήρη μου, με συγχωρείς, δεν μπορούσα τώρα να παίξω από YouTube.

τον Νικόλα να χαιρετήσω. Πού να ξέρω, παιδιά, τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο. Αυτό που μου αρέσει είναι το πώς τα περνάμε εμείς εδώ και που όλο κάτι σκαραίωνο που αφορά σε ταξίδια, κάτι. Δεν ξέρω, μου δίνει τρομερή ενέργεια.

Σας αγαπώ έτσι κι αλλιώς και το ξέρετε αυτό. Είναι οι καλύτερες ώρες της εβδομάδας αυτές. Θέλω να σας πω λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί η Χαρούλα Νικολαίδου που έρχεται πουριός να ανοίξει το δοσκοπολείο της η Χάρης. Και εμείς θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Δευτέρα και 13 βλέπω. Έτσι με καλοκαιρινές στιγμές που θα μοιραστούμε και θα δημιουργήσουμε, why not? Και φυσικά όλα αυτά τα γαλαξιακά ταξίδια μας κάπου στο σύμπαν.

και από τα λοιπόν θα σας αφήσω. Θα κλείσουμε με αγαπημένη Kid Moxie και Phil Diamond και την πολύ ωραία διασκευή The Night που έχει κάνει στο άλμπουμ The Covers. Παιδιά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να συνεχίζουμε να χαμογελάμε. Και να είμαστε παρέα κάπου στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ. Και μην ξεχάσετε να δώσετε και ένα φιλάκι. Έστω στον εαυτό σας. Καλό βράδυ.

0: 99,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστολών 39, Ηγουμενίδα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Σκέφτεσαι μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
0: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια ή οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Το Pulsar Samothrakian Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Κάφτε. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στο πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalcris.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιώνει Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, η εκπομπή όμορφη, ακριβώς επόμενη της Δευτέρας, που ήδη έχουμε πάρει μπρος και ήδη έχουμε μαζέψει αρκετά τραγούδια και μουσικές για να ακούσουμε και σήμερα από όλες τις προηγούμενες. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκίνησα με Rain και Beatles αυτές τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου. Μια βροχούλα νομίζω ωραία θα ήταν,

Ναι, ένας παράξενος δίσκος από τους Led Zeppelin, πίσω στο 1979, παράξενος, ένας ιδιαίτερος και διαφορετικός δίσκος βασικά, που φέρνουν στυλ μουσικά τα οποία δεν έχουν ξαναφέρει και δείχνουν ότι θέλουν να παίξουν και άλλα πράγματα. Όλα αυτά στο In Through the Outdoor και στο κομμάτι Hot Dog, από αυτό το δίσκο που ακούσαμε σαν δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό απευθείας με την εκπομπή. Μέσω email studio@ngradio.gr και κλασικά μέσω Viber στο 698 96047.

αυτά τα υποσυνείδητα μοτίβα. Κάθε καλοκαίρι θα παίξουν Quicksilver Messenger Service. Οπωσδήποτε.

άκρως καλοκαιρινή Quicksilver Messenger Service από την Καλιφόρνια. Μόλις είπα Καλιφόρνια για πάντα, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια θάλασσα αδιανόητα όμορφη, μπλε, απέραντη, από το φίλο μου το Σωτήρη που μου γράφει Χαβάη για πάντα και μας στέλνει και τη θάλασσα στην οποία βρίσκεται. Να τα περνάς καλά, Σωτήρη, στη Χαβάη. Καλησπέρα στο φίλο μου από τη Βραζιλία. Καλησπέρα στο φίλο μου από το Μονπελιέ. Καλησπέριζω το φίλο μου από την Αλβανία που μου έγραψε πριν. Από όπου και αν παρακολουθείτε, να είστε όλοι καλά. Καλώς συντονιστήκατε. Η δύναμη του διαδικτύου είναι αυτή που μας φέρνει κοντά από όλες τις γωνιές της γης, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και να μιλάμε και επί τόπου. Καλώς λοιπόν τους φίλους ακροατές από το live που κάνουμε στο TikTok από το ngradio.gr, στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν και φυσικά από τον NG Radio αυτό καθεαυτό, το διαδικτυακό μας όμορφο ραδιόφωνο.

συνδυασμός με pop στοιχεία, progressive στοιχεία, ψυχεδελικά. Λέω ρε οι Mommy Heads. Το τραγούδι τους Race Car Brain.

γλυκό τραγούδι, τι ωραία μελωδία, τι ωραία ενορχίστρωση, όλα όμορφα. Στο τελευταίο τους δίσκο αυτόν που λέγεται No Quietus. Και είναι ένα συγκρότημα, ξαναλέω, που έχουν μεγάλη πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Νεοϊρκέζοι είναι, Αμερικανοί, και μάλιστα ξεκίνησαν τελείως ανεξάρτητα να κάνουν δικές τους παραγωγές. Σιγά σιγά αρχίζανε να χτίζουν την μουσική τους και φτάνουν να έχουν πάνω από καμιά δεκαπενταριά άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει, όλα παραπάνω, όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά με τους The Mummy Heads, τον τελευταίο τους δίσκο και το Race Car Brain. Καλώ στο φίλο μου τον Μάρκο από τη Σαντορίνη, καλώ στη φίλη μου την Άννα Μαρία που έχει συντονιστεί εδώ και τον φίλο μου τον Παντελή. Καλησπέρα, hello my dear friend David, ο David Brady από τη Βρετανία. Για να μείνουμε στην Αμερική και για πολλωστή φορά σε αυτόν τον σχεδόν homemade δίσκο των Bliss από το 96, το album 4 Track Sessions.

Λοιπόν, Bliss και το Trout, έτσι λέγεται το κομμάτι. Και διάβαζα για αυτούς ότι ουσιαστικά είχαν κάνει την επιτυχία τους, ας πούμε, στον κόσμο εκεί, τον τοπικό της περιοχής τους, από το Los Angeles είναι αυτή. Μιλώντας για την grunge εποχή, το grunge ήχο της Αμερικής στις δεκαετίες του 90. Και προφανώς δεν βγήκε ποτέ επίσημα αυτή η δουλειά, ή τέλος πάντων δεν έγινε σωστή παραγωγή. Αλλά επειδή έχουμε πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό το άλμπουμ, κάθε φορά έχουμε και μια καινούρια πληροφορία για αυτούς, για να μοιραστώ μαζί σας. Πάντως, εμένα αυτό το ρυθμικό, το στυλ του κομματιού, μου θύμισε καλά πολλά πράγματα αυτού του ύφους, αλλά το μυαλό μου πήγε σε Tom Petty. Και θυμήθηκα ένα κομμάτι του Tom Petty που υπάρχει σε κυκλοφορία με live του εκτελέσεις, Tom Petty and the Heartbreakers, τον δίσκο Dockside, και το κομμάτι Jam in Me, το οποίο Jam in Me που θα ακούσουμε τώρα, ήταν ένα κομμάτι που έγραψε τους στίχους σε συνεργασία με τον Dylan, του είχε δώσει ο Mike Campbell, ο κιθαρίστας των Heartbreakers, ένα κομμάτι μόνο μουσική, το είχε βάλει στην άκρη και κάποια στιγμή βρίσκεται με τον Bob Dylan και αρχίζουν οι δυο τους να σκαρώνουν στίχους και να ανοίγουν τυχαία από περιοδικά και εφημερίδες διάφορα νέα και να απομονώνουν παραγράφους. Τελικά προέκυψε το Jam in Me, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σε έναν άνδρα ο οποίος είναι συγκλονισμένος από τον όγκο των ασύνδετων ειδήσεων που μπορεί να παραχθούν σε μια εποχή της παραπληροφόρησης. Και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, αυτό το κομμάτι που να γραφόταν για σήμερα. Περιέχοντας, λέει, μια τελείωτη λίστα με διασημότητες της δεκαετίας του 80. Οπότε θα ακούσουμε και πολλά ονόματα να αναφέρονται από τον Tom Petty. Πάμε λοιπόν. Ομορφιές από το δίσκο Dockside.

Και καθώς κάνουμε έτσι μια καταμέτρηση πόσων τραγουδιών μας θυμίζει αυτό το ριφ εδώ του Μάικ του Κάμπελ στο κομμάτι του Τομ Πέτι, λέει ο φίλος μου ο Νάξ ότι θυμίζει και το Start Me Up των Rolling Stones. Και θυμήθηκα ότι οι Stones βγάλανε καινούριο single. Δεν ξέρω πώς το έχετε ακούσει, αρκετοί από ό,τι μου λέτε. Το κομμάτι λέγεται Jealous Lover και είναι... Δηλαδή, εδώ είναι για μια ακόμη φορά, η αλήθεια είναι βέβαια, αλλά ακόμα και τώρα ξεκάθαρος ο φόρος τιμής στην soul και τη μαύρη μουσική από τους Stones που τη λατρεύουν και την ακολουθούν όλες αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή, Jealous Lover 2026. Ακούστε εδώ.

Λοιπόν, ο Μικ Τζάγκερ εδώ που τραγουδάει πολύ, πώς να το πω τώρα, κρατάει τη φωνή του εκεί στο φαλτσέτο και του πάει. Το κρατάει σε όλο το κομμάτι, μόνο σε μια φωνή έτσι λίγο πιο έντονη πάει να βγάλει την πραγματική του φωνή. Λέει, αρχικά λέει, προτάθηκε στον Τζάγκερ να παίξει πλήκτρα στο Jealous Lover, αλλά ο Τζάγκερ προτείνει να επικεντρωθεί στα φωνητικά. Θέλω να μπορώ να ερμηνεύσω το τραγούδι στο στούντιο, να το ερμηνεύσω πραγματικά. Και αυτό δεν μπορώ να το κάνω καθισμένο στο πιάνο. Έτσι σκεφτήκαμε ποιος είναι καλός πιανίστας στη Soul και αμέσως σκεφτήκαμε τον Steve Winwood. Και πολύ καλά κάνανε, το μοιράσανε πολύ ωραία και το αποτέλεσμα είναι αλήθεια πάρα πολύ λιγοτικό. Λοιπόν, ναι, σαν να έχει αφομοιώσει μέσα του, στη φωνή του, όλους τους αγαπημένους του μαύρους Soul τραγουδιστές. Hey, hey.

τον David Kaufman με τον Eric Kabur. Ναι, αυτός ο Kabur Kabur που δεν ξέραμε πώς να τον πούμε. Time will drag you down.

Ωραιότατη, γεμάτη κέφι από έναν πολύ ωραίο δίσκο της δεκαετίας του 90, Tightrope Town. Λοιπόν, ξαναδίνω τρόπους επικοινωνίας, 698-98-60-147, που είναι ο Viber αριθμός και ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την εκπομπή. Ανάβουμε και τα air condition μας εδώ, να δροσιστούμε λιγάκι. Η μουσική μας σήμερα έχει έτσι ένα καθαρό ήχο. Προέκυψε καθαρός, ανάλαφρος, νομίζω καλοκαιρινός, να το πω έτσι. Μέσα στις καινούργιες κυκλοφορίες θα φυσικά έχουμε και τις ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν και ήδη αυτό κάνουμε. Και θέλω να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, τον οποίο την μουσική έχουμε και καιρό να ακούσουμε, αλλά είχαμε ξανααναφερθεί στους Telegraphs, αυτούς αναφέρομαι, με πολύ αγάπη και με πολύ συμπάθεια σε αυτό που κάνουν, δηλαδή το progressive ήχο τους με πολύ μελωδικά στοιχεία, με σαφέστατες αναφορές σε προηγούμενα μεγαθύρια για την ακρίβεια, και θέλω να έρθω στο album Topography of Mind, η οποία αυτή η δουλειά είναι φρέσκια. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Valley of Delirium

νομίζω το συγκρότημα δεν κρύβει καθόλου και δεν θέλει δηλαδή να κρύψει την αγάπη του στους Pink Floyd και τους Camel. Αυτός είναι ο δεύτερος τους δίσκος. Ο πρώτος πήγε πάρα πολύ καλά, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με πολύ πολύ θετικές κριτικές. Και να λοιπόν που με το Topography of Mind ακολουθούν ακριβώς αυτή τους την αγάπη και συνεχίζουν σε ένα 45 λεπτό όμορφο μόλις 4 κομματιών άλμπουμ.

πάρα πολύ ωραία ατμοσφαίρα τον Κάμελ πήγα να πω, τον Telegraph από το Ισραήλ και το Valley of Delirium, το κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο, το Topography of Mind. Στο φλάουτο είναι ο drummer του συγκροτήματος, αυτός ανοίγει κιόλας το κομμάτι και κλείνει. Λοιπόν, και σε όλη τον δίσκο υπάρχει η ωραία του συμμετοχή με το φλάουτο, λοιπόν, που το χαρακτηρίζει πάρα πολύ σαν ήχο όλο το δίσκο. Ωραία, η χαλαρωτική, ένα ταξίδι 11 λεπτό, δυνατό ήταν αυτό και φτάσαμε κιόλας στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Λοιπόν, κλείνοντας τον ήχο αυτόν που είχαμε στο πρώτο μέρος, λέω να πάω σε έναν δίσκο πίσω στην δεκαετία του 60, όπου είναι ήδη ο τρίτος δίσκος των Cream, και είναι ο δίσκος Wheels of Fire, που εκεί μέσα είναι και το White Room και το Born Under a Bad Sign και όλα αυτά τα κλασικά από την φοβερή παρέα των Cream. Και ένα από τα κομμάτια που παίζουν εδώ είναι η διασκευή τους, το Sitting on Top of the World, που είναι ένα τραγούδι του 30 από τους Mississippi Sheiks, το οποίο γίνεται τόσο στανταράκι αυτό το κομμάτι που θεωρείται πλέον σαν παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Το έχουν κάνει διασκευή από τους όλους τους τύπους της δεκαετίας του 60, τους Stones μέχρι δεν ξέρω τι, και μέχρι σήμερα ακόμα διασκευάζεται. Και το κομμάτι έχει τους απλούς εξής στίχους. Λέει, δούλεψα όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο προσπαθώντας απλώς να βρω τη μικρή μου. Να βρω στη μικρή μου, λέει, τα πάντα, αλλά τώρα που έφυγε δεν ανησυχώ. I'm sitting on top of the world. Κάθομαι στην κορυφή του κόσμου. Ήταν την άνοιξη, μια καλοκαιρινή μέρα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή όταν με άφησε και έφυγε για πάντα. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Κάθε δεύτερο δίστιχο επαναλαμβάνει το όλα είναι καλά γιατί εγώ κάθομαι στην κορυφή του κόσμου. Λοιπόν, εδώ έχουμε, είπαμε, τους Cream. Για πάμε, φοβερή διασκευή τους. Άξι, τώρα δεν να πεις.

0: δωμάτιο. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στόμα. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μοργάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Ο υπηρέτης διοθετάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης διοθετάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
9: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωπύλιο Black Ice. Προμηθεύουμε παγωνάγκετ, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωπύλιο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

συγγνώμη ήταν η απόλυτη συνέχεια αυτού που ακούγαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίου Νιχάρης. Ανοιχτό 11 με μία Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ακάθεκτη συνεχίζουμε. No one's listening για την έναρξη από τους Σέιδης, παραγγελιά κιόλας από τη φίλη μου, από το φίλο μου τον Άξ. Σλαμποντέ για τη συνέχεια, πείτε Green συλλογικό από το ωραίο solo και τον Σέιδης. Γι' αυτό και τα ακούμε, πάμε.

τον all-time classic Peter Green, Slab of Day in the Skies. 1979 η δουλειά αυτή. Δεύτερο μέρος λοιπόν, με ένα ωραιότατο, με μια ωραιότατη παραγγελιά και μετά με μια αναλαμπή που προκύπτει από την παραγγελιά, από το κομμάτι No One's Listening των The Sadies. Ερχόμαστε να συνεχίσουμε με ιδιαίτερα ακούσματα, η αλήθεια είναι, που ήρθε το ένα να μπει μέσα στο άλλο με έναν ωραίο τρόπο, με έναν ωραίο συνειρμό. Καταρχάς, 698-98-60-147 είναι ο Viber ο αριθμός μας, σταθερός τρόπος επικοινωνίας άμεσης με την εκπομπή και το email του σταθμού, studio@ngradio.gr. Για να στέλνετε email, χαιρετώ τους φίλους τους καινούριους που έχετε μπει τώρα αυτή την ώρα στην εκπομπή. Λοιπόν, καλώ στο φίλο μου τον Πάνο και το φίλο μου τον Jay Kondo. Και όλους εσάς που ακούτε από τα ραδιόφωνα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά σας μηνύματα. Λοιπόν, καλώ στο φίλο μου τον Γεώργιο, καλησπέρα στη φίλη μου την Γεωργία. Καλώ και τη Μαρία. Λοιπόν, για τη συνέχεια, έρχομαι σε ένα συγκρότημα που λέγονται TAF2. Και έρχομαι σε μία δουλειά με τίτλο It All Work Out in Boomland. Ο δίσκος είναι του 1970. Το συγκρότημα λοιπόν αυτό είναι της σχολής αυτής της δεκαετίας του 60 με τα ψυχεδελικά στοιχεία, Βρετανία, και νομίζω ένας και μοναδικός δίσκος, όχι ψέμα, ναι, τη δεκαετία του 60, ένας και μοναδικός δίσκος. Λοιπόν, progressive, ψυχεδέλεια, πολύ ωραία θέματα και θυμίζει κυκλοφορίες σύγχρονες, δηλαδή είναι δίσκος με 4 μόλις tracks, το τελευταίο είναι 21 λεπτά, μιλάω για το 70 τώρα που δεν είναι καθόλου δεδομένο όλο αυτό. Και τα υπόλοιπα είναι και αυτά μεγάλης διάρκειας, αλλά σημειώστε αυτό το 20 λεπτό που κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ωραίο να τα ακούσουμε. Εγώ θα σας πάω στο No More Wild Horses για να τους ακούσουμε.

Αυτά από τον όμορφο White Horses, τον T2, βασικά έτσι προφέρεται. Η μπάντα από τη Βρετανία και ο ένας και μοναδικός τους δίσκος μέσα στη δεκαετία του 70. Μετά, στα 90's, αυτοί επανενώνονται και κάνουν και άλλες δουλειές. Αλλά αυτή είναι έτσι η πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα στην εποχή τους είχαν δώσει και κάποιες επιτυχημένες συναυλίες και τους είχαν γράψει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτούς και για τον κιθαρίστα τους και γενικά για την παρουσία τους. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από το 70 και ακόμα μια περίπτωση με έναν και μοναδικό δίσκο από συγκρότημα εκείνης της περίοδου. Γεια σου φίλε μου Άκη από την Κέκυρα. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Λίνα που στέλνει τους χαιρετισμούς σου. Καλώς την Άγια. Καλώς και το φίλο μου τον Leo G. Rules. Καλησπέρα και σε σένα. Και ενώ ακούγαμε τους T2, μου ήρθε ένα μήνυμα να παίξω οτιδήποτε από το δίσκο των Can't Join the Fish, τον πρώτο τους, του 1967. Electric Music for the Mind and Body. Και φεύγουμε από τη Βρετανία για να έρθουμε στην Αμερική και στην Καλιφόρνια. Κλασική Can't Join the Fish. Θα πάω σε ένα death sound.

Η πρώτη δουλειά από την Καλιφόρνια και τους Country Joe and the Fish. Λοιπόν, και από το 1960, πότε ήταν αυτό τώρα, 68 πρέπει να ήταν, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 στο 2026, όμορφα, ναι, 1967, 2026, και σε ένα συγκρότημα από τη Σουηδία, τους King of Sweden, ο βασιλιάς της Σουηδίας, οι οποίοι αγαπούν όλον αυτόν τον παραδοσιακό ήχο, τον κλασικό της rock μουσικής, και σαν progressive συγκρότημα με το δικό του στυλ έρχονται αυτή τη φορά με τον δίσκο το καινούργιο που λέγεται Interregnum, έτσι. Τι σας έλεγα πριν για τους T2 που έχουν 4 κομμάτια μόλις και το ένα είναι 23 λεπτά. Να, συγκρότημα της δεκαετίας του 20 με 4 πάλι κομμάτια μόνο και με ένα 19 λεπτό τελευταίο κομμάτι, σαν να έχω, βλέπω κόπια τη δομή του δίσκου των προηγούμενων, της δεκαετίας του 70. Ένα εναρκτήριο 9 λεπτό και άλλα δύο τραγούδια. Η αγάπη των King of Sweden είναι η King Crimson. King of Sweden, King Crimson, εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Breathe. Για πάμε.

Breaking of Sweden και το Breathe, άκρος καλοκαιρινό και δροσερό. Θυμάστε χθες που ακούσαμε ένα Ιαπωνέζικο συγκροτήμα, βασικά χθες ακούσαμε πολλά Ιαπωνέζικα συγκροτήματα και στην πρώτη ώρα αλλά και τη δεύτερη, αλλά ήταν ένα ειδικά το οποίο νομίζω ξεχώρισε, γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τα περισσότερα πράγματα που έχουμε ακούσει γενικά. Γιατί είναι ένα συγκρότημα το οποίο παρουσιάζει τη μουσική του μέσα στα πλαίσια ενός ουσιαστικά musical, μουσική θεάτρου, έτσι το χαρακτηρίζουν τη μουσική, το όλο το concept των Tokyo Kid Brothers, αλλά ουσιαστικά είναι ένα musical. Αυτό που έχει καταγραφεί στον δίσκο που ακούσαμε χθες και που θα ακούσουμε και τώρα είναι μια θεατρική παράσταση, παιδιά, ένα musical. Εμείς ακούσαμε χθες μάλιστα το τελευταίο κομμάτι και στο τέλος, καθώς έκλεινε η παράσταση, άρχισαν να χειροκροτούν από κάτω οι θεατές, οι Ιάπωνες, οι οποίοι χειροκροτούσαν σε τρίχα, μέσα σε ένα ρυθμό κόντρα σε αυτό που έπαιζε, αλλά απόλυτα ταιριαστό, ένα πράγμα που πραγματικά στη ζωή μου δεν έχω ξανακούσει, τέτοιου τύπου συμμετοχή, τέτοιο χειροκρότημα ρυθμικό, με αυτόν τον τρόπο, από κοινό. Λοιπόν, θέλω να ξαναέρθω σε αυτούς και νομίζω το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι το κεντρικό τραγούδι, παύλα μουσικό θέμα του musical αυτού του Ιαπωνέζικου. Θεατρικό musical, έτσι. Και μιλάω για το 1970. Θα ακούσουμε ένα παιδάκι το οποίο μιλάει, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης, το οποίο παρεμπιπτόντως μιλάει και αγγλικά. Αλλά είναι Ιαπωνεζάκι. Και μετά μπαίνει το κομμάτι, αυτό που σας λέω, το βασικό θέμα. Ακούστε όμως ακόμα και στην ομιλία πάνω πόσο όμορφη είναι η ατμόσφαιρα.

много и поэтому.

παράσταση θεατρική μετά όλα τις... Τι ωραίες αρμονίες που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες, τι ωραίες ακολουθίες συγχορδιών, δηλαδή δίνουν μια γλύκα απίστευτη, πολύ βαθιά και πολύ έτσι παιδική, αθώα αυτό. Όμορφη, όμορφη δουλειά αυτή, όχι 70-72. Και έτσι όπως είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα, πάμε να το αποτελειώσουμε με την περίπτωση των Red Mask. Εδώ έχουμε μία avant-garde πειραματική παρέα μουσική, art rock, progressive rock, gothic στοιχεία μέσα, οι οποίοι σχηματίζονται στις αρχές του 2000 και έχουν κυκλοφορήσει 8 δίσκους από το 2001 μέχρι και το 2018. Λοιπόν, είναι παράξενοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ κέντρο όμως αυτό που κάνουν. Θα έρθω στον δίσκο με τίτλο All the Wolves. Ναι, μισό λεπτό γιατί δεν φορτώνει. All the Wolves are fed. Όλοι οι λύκοι έχουν ταϊστεί. Λοιπόν, 2026. Το κομμάτι λέγεται Pearl Grey.

Έτσι, ισοπεδωτική, σαρωτική και άκρος ονειρική η Άννα Βον Χάουσγουλφ από τη Σουηδία και τη δουλειά Dead Magic του 18 ο δίσκος. Και το βασικό της όργανο που είναι το εκκλησιαστικό όργανο και που οι ηχογραφήσεις γίνονται σε εκκλησίες, σε ναούς μέσα, καθολικούς που έχουν εκκλησιαστικό όργανο. Φοβερή εμπειρία να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και να ακούς live αυτό το θηρίο. Είναι ένα συγκλονιστικό όργανο το εκκλησιαστικό όργανο και ακόμα πιο ανατριχιαστική εμπειρία πρέπει να είναι για τον ίδιο τον οργανίστα που εκείνος παράγει την ώρα εκείνη πάνω στα πλήκτρα τις νότες και το αποτέλεσμα είναι να ακούγεται αυτός ο ήχος. Πρέπει να είναι, καθυλωτικό, δηλαδή να αναμένεις άφωνος από αυτό, από τη δύναμη που έχει αυτό το όργανο. Λοιπόν, The Marble Eye, το μαρμάρινο μάτι, αυτό ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Νομίζω φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Είχα μερικά ακόμα έτσι διαμαντάκια, αλλά θα τα κρατήσω για αύριο και κάποιες παραγγελίες δικές σας οπωσδήποτε για αύριο. Θα κλείσω με ένα συγκρότημα από τη Γερμανία που είναι μία ακόμα περίπτωση από αυτές με το ένα και μοναδικό άλμπουμ, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 70, 1978. Και αναφέρομαι στο συγκρότημα των Carol of Harvest. Λοιπόν, και εξελίχθηκε το συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και πολλά άλλα μοναδικά άλμπουμ από κάθε συγκρότημα, ως το όνειρο κάθε συλλέκτη. Λοιπόν, αυτοί οι Carol of Harvest έπαιζαν ένα ονειρικό μείγμα προοδευτικού progressive rock και folk με γυναικεία φωνητικά, και επίσης το άλλο χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι οι πληροφορίες για τα μέλη του συγκροτήματος είναι τόσο δυσέβρετες που το γεγονός αυτό συμβάλλει ακόμα περισσότερο στο να περιβάλλει όλο αυτό το σπάνιο άλμπουμ μία ατμόσφαιρα μυστηρίου. Synthesizer, Moog Synthesizer, acid στη λιθάρες, ψυχεδέλεια, μια ωραιότατη κατάσταση με την οποία θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας προς όλους που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα εδώ στον αέρα μαζί μου. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από το δίσκο Somewhere at the End of the Rainbow, αυτός είναι ο τίτλος, είναι το ομότιτλο. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: 102,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Τζίμας Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
0: Σκέφτεσαι μενώντες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατσιπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Εγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Εγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Εγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ξεκινάει η σύνοδος ΝΑΤΟ, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ. Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες 32 χωρών του ΝΑΤΟ συναντούνται στην Άγκυρα σήμερα για μια κρίσιμη σύνοδο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από τους συμμάχους αφοσίωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θεωρεί πως η αμυντική βιομηχανία πρέπει να ρισκάρει περισσότερο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Πάμε όμως τώρα στην Τουρκία, η οποία υποδέχεται σήμερα στην Άγκυρα τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου, δύο ακόμη δημοσιογράφοι συνελήφθησαν. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κάνουν λόγο για τυφλές και αυθαίρετες επιχειρήσεις εν ώψη της συνόδου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τουρκική κυβέρνηση θέλει να προβάλλει την ετοιμότητα και τον κεντρικό ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ριάννα Φερεντίνου.
8: Ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Τουρκίας αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει, όπως είπε, το μέλλον της συμμαχίας. Ο Φιντάν δήλωσε ότι η συλλογική άμυνα παραμένει θεμελιώδες στοιχείο του ΝΑΤΟ, αλλά το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει, είπε. Αυτό που έχει σημασία τώρα, τόνισε, είναι η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η πυρηχησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής, μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική συμμαχία, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η εφαρμογή των περσινών δεσμεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης ότι οι σύμμαχοι θα διαθέσουν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στην άμυνα έως το 2035. Όμως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην άφιξη του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα αργότερα σήμερα, όπου θα γίνεται εκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο Etimes Gut. Θα συνοδεύεται από μεγάλη αντιπροσωπεία, όπου θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ. Η αμυντική βιομηχανία αναμένεται να είναι το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα στέλθ μαχητικών F-35. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, υπήρξε διαφωνία για τον τρόπο που ο Τραμπ θα επιδιώξει να παρακάμψει του περιορισμού του Κογκρέσου και τη Αμερικανική νομοθεσία, αρκεί άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει με ανταλλαγή επιστολών. Για τον Τραμπ είναι απλώς θέμα εμπιστοσύνης και φιλίας, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προτίθεται να αξιοποιήσει αυτή τη φιλία προς όφελος του γενικότερου καλού για ολόκληρη την οικογένεια του ΝΑΤΟ. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάν Φερεντίνου.
7: Και από την Άγκυρα πάμε στη Λευκοσία, καθώς οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου ενδέχεται να δώσουν και μια νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Λουκιαλόλη Ρίτσα.
9: Στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της Λευκωσίας, καθώς εκτιμάται ότι οι διπλωματικές διεργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Συνόδου μπορούν να διαμορφώσουν το πολιτικό momentum για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Συγκεκριμένα αύριο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα συναντηθούν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με βασικά θέματα συζήτησης, τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο το μήνυμα ότι η περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας συνδέεται με μια πιο επικοδομητική στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και το αυξημένο ενδιαφέρον της Τουρκίας για στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να ασκηθεί πολιτική πίεση εν ώψη των επόμενων πρωτοβουλίων των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού. Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την επικείμενη πενταμερία αποτυπώνεται και σε σχετικό δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας με τον Ταϊπ Ερντογάν, στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε συζήτηση της περιφερειακής κατάστασης και των εν εξελίξη διπλωματικών προσπαθειών του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
7: Παράλληλα με την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η ΟΤΑΒΑ επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Το θέμα της ημέρας.
7: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολλή προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες.
11: Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχευσεί υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορρύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
10: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο www.com.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Ράδιο.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φαγκορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χαντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο Εΐμ Φρόντζου.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.